Μουγιάστη καλή του Νικότα Σάρα. Σετουανιό μρόμρα και λάνι μου είχαν όγω. Ο χάρο τα καλή, ο χάρο τα καλή χα. Βόν το μρό τα καλή, ο μρού τα καλή χα. Μπακιάρα κουγούρια μάνα να βγάρα μαθιά και είναι το έλελα βάβα. Μου να είτε πέλε λίχα. Ο πότρο ο κελακελάνι. Να πάγεραν το σιάνκα βέρα ουλού και μάλλο η βάβα.

0: la.
1: Πολύ κακά. Λαλαλαλα.
0: Ωραία τρένεσια, μανακά.
2: Μα σε τι ωραία, ρεσά. Ωω, όνει μανανή χαουή πανινιουό.
0: Αγιο, κούτε που αχαμίγιο και νύ πάκανουό. Ωω, όνει ο μάλλον ο μασιά, νησίσο. Όνει χειρο λάβω να βαγγένε, ωω ακουβέα.
2: Yo re re ya kanyo musuenda yutuse ya sotene. Mwani hu onoro kalosu eneshe tuvanchene. Okumo lelo baba, mama onro akutoka tiyo vanela niwipa ninyuwo. Mani ahano haka mwamu kanisha.
3: Ovanela ni mwanini oni mukali hotela shwa murima osuelesha etuni oni

0: Πονότι!
1: Πονότι, ράτιο Μοζαμπίκη.
0: Ενσύνο, Χανόνι, κολούτου, είναι μουέρα, ο Κατσούλαβα.
1: Την τρίωα, Ανταμουζίσιο, Δαμάριο, και μουέρα, Βάκαρασι, ο Μουκουάκι.
0: Α, Βάκαρασι, ο Μουκουάκι.
1: Α, Μουκουάκι, ο Μουκουάκι.
0: Ο Μουκουάκι.
1: Ο Μουκουάκι, α, Μουρό.
0: Α, ο Μουκουάκι, α, ο. Μασίγιο, Σαλάμα, Σαλάμα.
1: Ma
0: Poshukurela.
1: Niko te poshukurela.
2: Omana iwe. Oh, yeah. Oha

0: μαλλό λαράμι, πονότι.
1: Πονότι, ραζίπο, ασάνι, πονότι.
0: Αν μου ρόβει άλλο πάλι χούν, σύνα.
1: Με μόνο να κοιμήρω μου κουλούν είναι ο σύνα να όσου έλεγε ο κνίαν, ο Φρανσίσκου Πέτρου, να όσου έλεγε ο Αιάσον Τέλα.
0: Α, πάσον Τέλαου.
1: Μάλσακα.
0: Κάχαια καμμαουάνι μου, μου κουλούν είμαι, εν λόκα σοκάτου λαβεντέρου, είμαι πέρι.
1: Μα στην μαουάνι μου, νόνα μου, ούτε ούτε άλλα, μα σημανένου, μου λούπα τσάνι και νόνα, βέρα, γιο Μαριά.
0: Γιο Μαριά, γιο.
1: Αιώ, ακίνα νύμου λάβα κόμου, τούι, τότα τούπο, κανιμαλί,
0: ε. Ε, ολί μα λέει, λάιο.
1: Αιώ, νυμίνα με κοινό να μα σώσω.
0: Ενάτε πεσένου, χανό.
1: Ε, ο χάμουν να μη ανώ, κουίλου, απάει να δεν σου λέω, ακορά μου, απάει να μου είναι ένα και πατά καστά.
0: Αιώ.
1: Άμα σιά, ο ατούπι, ο πάρε μου κατέα, μοίρα βάγω.
0: Βοιάρε μου, η Ρώμα, αρουέλα, να μάνα κασά, βέντε σαϊ.
1: Βανδίκη πατακάσι ο καπάια για κόστο τι ανώδιν πάκα οιτούπρου τι αδίντι και βονελέ ο σεντερά λέει ο παγικό μου σπιτάλι μου πάνε μήκη νησού κόρνη μανένε μου λούκο.
0: Βα ομένιολα ουάμιρον γουανελιουά ουέτα σαϊ.
1: Νάρι να καλά και πάκα τον νίκηλι ουέρα ο νικηλάτη και νιβάνε λέει και ουέρα νινιάνε και νάρι άγω τι άκαι άρα αραπαγή αγίπη τέλω μάτα παγή μιχάνη σακαβαρό κοινία. Άγιο.
0: Του συγκούμελε λουάνι εγώ.
1: Wani nino nyungu wano muna urupa kushelua mnugu toa vahe potu kala no karakawe matono matanu nipi teliwa napa teliwa yowo.
0: Ayo.
1: Peru nukono viwa nana anuza.
0: Hmm.
1: Ayo mune kerezi tukomu kirena vakane kemsewa vaha anama muyala muru wanake vaha mahipu utene.
0: Ayo.
1: Ania niwere milinta rosario.
0: Hmm.
1: Na anaka vatevava anaka lano akapurukava uwe kerezi tukirena vakane kitufekera wako wangu kampanyereshi. Okanlansia umun na miyano ko shukuru na atuari umkuru onvava nkika pele lukumani kunruya katia terese tetesempuru ankiva hanikaka ni machoko kwa kina shukuru vanchene.
0: Ni ha shukurela na pentela wira muluku wa ajali ya kenlelo kaleka kumi.
1: Masimanene muluku komu mulu pale kinno na wira kenovo na so orobarote iza komu nkiroha ashiwa.
0: Ayo.
1: Ko shukuru operikato mwafanya amu nawani ni kumina anama no teni ni muretele.
0: Ayo shukurela.

στο τσιβαράτι μου σε μήκη μισό προφήτσια λόγω καλύτερα κάτω χινέρι χάλι και όγου ηλιλία βρέκε βοτζόνια και καλέμ το κότσο ηλούκα η αιμακόνο και κοβότσι λού έλα που έχουν ηλέλο νιούκου νο και λένε το κοβό ισουμάνα ισουμάνα η μότια ηλα μότια τόι καν λέει ο μέρου λόγω καν λέει ο νακουμί μου ακαου έλφου πίλη νο μέγα σιρήνη να σίτα. Ρέκα και κανένα με τα κονιά και νωρά πάω κάτι εγώ. Ο Ιωρή αριμίνο το κομί. Ναι, λόγω είναι όλα με τα κοτσιά και να λάκε λένε ο Χαλού Βαρακάμ το κοτσιά. Και κάτι εγώ νόβιο ραζιμίνο το κομί να μη τανού είναι λόγω καλά νίγκουμε είναι λόγω είχα πάρει. Δεν ζωρά ζω Ιω με τα κοτσιά είχα πάρει και να λόγω με ένα σύνολο νιού ούμα από το. Δεν ζωρά ζωρά το μη τανού η πρόγραμμα αφού είναι μακλέλο έκρουα, νο. Kabulo le pedava vrekwe kweli swame ho kamana nyu kuno kele nte ko kamto ko cho dezora nyu to mit na mitan nyu to mitan un kalo kati wo i programa yo yo mpira asile le vrekwe kere kanin hala o kala na ili programa le tman ni le pre hun swame ho wa chero wa kan ya programa yo mpira ni halo kumeri programa ile kanle o fundi ni makelo ya kruano unzira zo hiu kalau kata orang lewat ini hampir jual balik jenar pangkalan pada hina wah hampir kembalikan itu ultim jurnal lalu kemeru kamu kata wah onzi razo himino tu terat ini nasional ni umat itu ada pekan di mana pangkalan orang lewat vara kami tak kucium untuk kena nolir rumah kena ni ini satu Frederick lewat terubah mikrofon ini Ze Gabriel macam orang vara tu mesti kupah ravi di warera ubres si kulu warera kemana jana ibu minggu aku macam semeru outubro kala ni huku no mpo hamula pone ho la tu wakala ni huku no idmingo ler ni huku no kelete ko isumana ni kala ni huku no pavla verko kweli mai variante ko no umula pas verko vale arena iha kyo pavla umumula umumula wa salama ala hirina kamp to ko hi variante ko barera. Babla ukumachani hina wo nchipo. Marahachila kaukati wo hapa wo kumanilo wo hapari.